Ah, tonisimu, kerinia, amohostos, gerani, pentadáctilos, εκατό σπίτια, καντάρα μου. Πότε θα σας ξαναδώ? Ah.